homo και γλάουασε. Τα λάουασε live, homo και γλάουασε. Λίγε ράσελ σε μοράκ να κατών ο κμπαρά. Αμαγαϊ να ηχάι, χα, πείτε μου γιατί γιατί μακατραμπάχει πώ θα ρίνιο. Atrás, amante.